0: πρέπει.
1: Μένει μονιά πρέπει να σου δω.
0: Αμάτι, μένει μονιά πρέπει.
1: Μα